Βούβε, κάνε το ότι γιαγιώθεν The Lion Sleeps Tonight Out. Σόλομον Λίνταρεν αότσε χιούμε άρκε σορτούτακο μελόδια Αφρικακό αυσό πάτιαν γιαγιώθεν βινιό γιάρτσουνα ήσαν του μούντου γουσίαν. Ισογάρια δά, αότσε μπακάρ βάτ, ακαπέλα σορτούτακο ντόνιου βάτ νόλα σαβάλτσεν αλέν μούντου γουσίρα ετα είν εσάγουν εγίν. Ba, kanta honen bihotzean oraindik aditzen da jatorrizko doinu hura, herritarren ahotsa, komunitatearen indarra.